Βρίσκει πάλι σκαουλά τη χουνιλέτη ίσκα. Τεντό πανουκίδα σαντζιά μακάνα μαζε χαρούξια φανκεβρέ. Λαχπανον ελ, καουαφρέλι για λιπά καουρεστή, μπιλ δε ζυμπάνου σπαμπαλέτη ίσκα φανκεβρέ. Κουάν τη καστάν καγελεπά δε ζυμπανέτη για χέι, κουάν τα σκούπτα δι ίσκ. Να σκίξει αλάνι, να ξιουσί, κουάν τη ίσκ κουάν τα κουάν, χωάχμι τη μακάσια αφιλάν. Να συναρεπά αφιλ τη ίσκ την κάνα κανά τα κουάν, ουτ να δίν, ουτ να σπάνει κύλα και χέι να σε οκρεμι ίσκ. Σάλι κομμόν πανεπάλ, ούτε με δίκ, αράν κουάν τη πανεπάλ, να χπάνον ελ, καουαφρέλι για λιπά, να τα ουμάν τα λισκά. Σαλαπέτα, κανά πιχάλε παν ούρταν μάρκο, σενκέντα και ο κάτσι σύρτα λιτέψε δε κρέ, τα διδό στα χάλιστε να μην κοβάν. Σε ένα χουάν χάκου εσυλά, ρε να χταρτήλα χπανονέλ, να δούνα κατποχόψαν 77, 95, 65,

να βάχουν εις μην κάνα κανάθα γιουάμ ούτ να βίν ούτ να σπάντη κύλα και αχέρνα και όχρελ εις σαν λικομόν παντεπάλ ούνι με δίκ αράν κουάντης παντεπάλ να χπάνον έλχα ουαφρέδι για λοιπά να ταουμάν σαν εις κάπ σαλαβέτα κανά πιχάλε παν ούτ τα μάρκος σαν κι άντα και ο κάτσις εις σαν λιτέψε δε κρέ σαν λιρός σαν χάλιστε να μην κοβάν ρε να χουάν χαλκοσιλάζ ρε να χταστήλα χπάνον έλ να δούνα κατ' ποχόξαν 70

Παντιός, παντιός ρε τσιχουνιλές. Είναι ακόμα ραβί και λαχμάρ και λαχμάρ. Απανέν, δεν το ακούει να χνακακώ σε ρικίν. Ο τσαρούλι κουάλι κομμόν μπατσούν πολλοτρόφα εις ήταν Γουατεμάλα. Ο να χακέρε να χτακάλω. Ανήκε και ο πάνρε, ανήκε και ο πάνρε. Λαχκόβα μην περιάζω και να δαχνίσκω. Τα καλά άλλη και στο πάντι, ρε σαμάν, ρε σαπέπε κι αν. Όταν χατζεδί να αρήν κομπάν και βατσόν, λαχκοπάν και ισκέ οσί ούτε βλάχνεις κοκκουί. Καν και λού λαχκοπάν. Συνήθι καν λαχκομουνικασιόν σε κοινήσικα δίνα και λού άνα και ισκέ σκάς για κάι και ισκέ άνω κουί βαχκουί και ισκέ λαχμαλά κατέκο. Βάζα ειν αρήν σαν την δίμπλατε να μην του Γουατεμάλα. Ού οτχοκάν ακουί λαχ San Pedro, a Andy Fundi, the Toque Culacte, Jan, Anse Siena, Ana Pili Caru, Caru Siena, a Indio Kerry, Panukil, Caru, Dio Kesman, Kilan, Uta In, Ses Keskas, La Aurora, O Sibia Seruan, Eske Quivan, Utuna Qui, La Aurora, Ana Ali Nagese, Utogana Qui, Nartento Qui, Naki, Kiwaisakman, Σε την Zakal kai di chalok eses manu u chikokain kwanke pele suk ana kyoke chikomukbe u te bakui lak guasta toya kai bakui di aksesias e u tana pideshe pele chenchana bakui lak municipal u lak San Pedro hun li toktikulak o kanakui pele suk kwanbe las comunicaciones han Αξίζει να δούμε τι κάνει ο Ρένα Κόμπι, που είναι η Κουμπέκ, με κι άλλα, κουκού, στο κορκεβρέ, λαχαντίουα, το κουκού, κορκεβρέ, ο Ανγεσιέ, να τα είναι κουακί, στο κορκεβρέ, λαχνίσκο, αν κουακίβρέ, λαχσελαφού, γεσιέ, κουκάιβρέ, לחקובן אימפריאל, אין אושיב, אושיב אקביר, כל אך של אקור, כל אך קובן, לחל תוכנצ'יק מחילי כלום, אין הגשמנו, וכאן כקאית סוכרה. לך אורורה, אין סכל אין כאן כבגיה ג'וזי צ'קובק, אושיב סוכל גברה, לך מרקז, וכאן אושיב אקביר אונגל. ולך מלאקתקו, אין סכל קוויב אקביר אונגל, ותסכל לקטוח, וואן שישבך, ane la suchete peques hokan takadio go sheva leve la sheva na koban imperial kwan sabish kwa shakna ah ana kaje u takal ba kotuna kaudio kiske ba chikudile kui li ostrebi jo ke jikabo pe pele su kon de bre chiri shikan kwan u kwa pe kwa pe kae kae oshi oshi kui kon hokan Τιμή και ο κότσι και πάντη κομμόνι, ρε σιλάν μου, κοκκάκι, τα τσάρα χιλάλ, και το αχτή το ατενά, ρε αξιδί στη Σαϊτσο Ρεχίν, όλοι κομμόνι, μπατσόγ, μπολοσόγ. Λοιπόν, έρχουν πάνε ρουμέ, παντιό σου εγαπή, παντιό σου ρε τσιχουνιλέ, τσιχουνιλέ, τσιχουνιλέ, τσιχουνιλέ, τσιχουνιλέ, τσιχουνιλέ, τσιχουνιλέ, τσιχουνιλέ, τσιχουνιλέ, τσιχουνιλέ, τσιχουνιλέ, τσιχουνιλέ, τσιχουνιλέ, τσιχουνιλέ, τσιχουνιλέ, τσιχουνιλέ,